0: εξαιρετική και τιμή που καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας την κυρία Μαρίνα Δημητρίου, ακόλουθο τύπου στην Κυπριακή Πρεσβεία, που μας δίνει το μήνυμα του αξιότιμου κυρίου Παύλου Κόμπο, πρέσβη της Κύπρου στη Γαλλία, με αφορμή τη μέρα της ανεξαρτησίας της 1ης Οκτωβρίου του 1960, και την ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Την 1η Οκτωβρίου γιορτάζουμε, όπως γνωρίζετε όλοι, κάτι πολύ σημαντικό για όλους τους Κυπρίους, την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μόλις 65 χρόνια πριν, στις 16 Αυγούστου 1960, η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη δημοκρατία ύστερα από τον ηρωικό απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ που έφερε τέλος στην Αγγλική Αποικιοκρατία. Η ίδρυση της Δημοκρατίας σφραγίστηκε με τις συμφωνίες της Ζήριχης και του Λονδίνου, και από τότε η λευκή σημαία με το χάλκινο χάρτη της Κύπρου και τα κλαδιά ελιάς υψώθηκε σε όλα τα δημόσια κτίρια του νησιού ως σύμβολο ειρήνης και ενότητας για όλους τους Κυπρίους. Το 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε την 1η Οκτωβρίου ως την επίσημη μέρα εορτασμού, και από τότε κάθε χρόνο αυτή η μέρα μας θυμίζει τον αγώνα για την ελευθερία μας και την ιστορία ενός λαού που δεν λύγησε ποτέ. Η 1η Οκτωβρίου λοιπόν δεν είναι απλά μια ημερομηνία. Είναι μια ημέρα μνήμης, τιμής και υπερηφάνειας για όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για να αποκτήσει η πατρίδα μας την ανεξαρτησία της και να διασφαλιστεί η κυριαρχία και η εδαφική της ακεραιότητα. Η πορεία μας βέβαια δεν ήταν χωρίς δοκιμασίες. Μόλις 3 χρόνια μετά την ανεξαρτησία, το 1963, οι διακοινωτικές ταραχές κλόνησαν την ενότητα. Και το 1974, το πραξικόπημα της Χούντας και η βάρβαρη τουρκική εισβολή μάτωσαν την Κύπρο. Χιλιάδες οικογένειες ξεριζώθηκαν και χιλιάδες όνειρα κόπηκαν βία. Το 37% των εδαφών μας παραμένει ακόμη και σήμερα υποκατοχή. Κι όμως, παρά τις πληγές, ο λαός μας δεν λύγησε, παρέμεινε όρθιος και αποφασισμένος. Παρά τις προκλήσεις και την κατοχή που διαρκεί εδώ και μισό αιώνα, η Κύπρος ανασυντάχθηκε, αναπτύχθηκε και οικοδόμησε τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η 1η Οκτωβρίου λοιπόν δεν είναι μόνο μια μέρα γιορτής για την ανεξαρτησία, αλλά και μια μέρα μνήμης και θύμησης αυτού του διχασμού και της συνεχιζόμενης κατοχής. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Γι' αυτό κάθε χρόνο οφείλουμε να θυμόμαστε και να τιμούμε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την προστασία της δημοκρατίας μας. Ο στόχος μας είναι η επανένωση του τόπου μας και η εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου. Επιδιώκουμε ένα κράτος ειρηνικό, δημοκρατικό, ευημερούν και ασφαλές για όλους, όπου όλοι οι πολίτες θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες. Στο εσωτερικό αυτό σημαίνει η συνεχή εξυγχρονισμό του κράτους, ενίσχυση της οικονομίας, των θεσμών, της δημόσιας διοίκησης, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας, της υγείας και της ασφάλειας. Στο διεθνές επίπεδο σημαίνει ενίσχυση της διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αξιοποίηση της ιδιότητάς μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαδραματίζουμε ρόλο πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ιστορία λοιπόν δεν είναι απλώς μια ακολουθία γεγονότων ή μια σειρά ημερομηνιών και ονομάτων που μαθαίνουμε στο σχολείο. Είναι η φωνή των ανθρώπων που έζησαν πριν από εμάς. Οι επιλογές τους, οι αγώνες τους, οι στιγμές χαράς αλλά και λύπης που σημάδεψαν τον τόπο μας. Όταν θυμόμαστε λοιπόν, δεν κάνουμε απλώς έναν απολογισμό του παρελθόντος. Χτίζουμε γέφυρες ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Και αυτές οι γέφυρες είναι πολύτιμες γιατί μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Η μνήμη λοιπόν δεν είναι μόνο προσωπική, είναι συλλογική. Κάθε γιορτή, κάθε έθιμο, κάθε αφήγηση που περνά από γενιά σε γενιά κρατά ζωντανό ένα κομμάτι της ψυχής μας. Όταν ακούμε αυτές τις ιστορίες και συμμετέχουμε στις παραδόσεις μας, νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου. Και σήμερα, σε έναν κόσμο που αλλάζει με ηλικιώδεις ρυθμούς, η μνήμη και η πολιτιστική μας κληρονομιά γίνονται φάροι που μας θυμίζουν ότι η ενότητα και η συνεργασία είναι οι πιο ισχυρές δυνάμεις για να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά η μνήμη δεν είναι μόνο παθητική, δεν αρκεί να θυμόμαστε, χρειάζεται να ενεργούμε, να μετατρέπουμε την ιστορία σε δράση, σε αλληλεγγύη, σε δημιουργία. Όταν κατανοούμε πραγματικά το παρελθόν μας, τότε μπορούμε να επιλέξουμε να χτίσουμε γέφυρες αντί για τείχη. Σήμερα τιμούμε την ιστορική μνήμη και τις θυσίες του λαού μας. Τιμούμε την ίδιά μας την ιστορία και κοιτάμε μπροστά. Η επέτειο της ανεξαρτησίας μας καλεί να αντλήσουμε δύναμη από το παρελθόν, να ενδυναμώσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε με αποφασιστικότητα το μέλλον. Ένα μέλλον ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους Κυπρίους. Γιατί η ιστορία μας, η κληρονομιά και η μνήμη μας δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Κάθε φορά που θυμόμαστε και μοιραζόμαστε ιστορίες, ενώνουμε το χθες με το σήμερα και χαράζουμε το δρόμο για το αύριο. Ας κρατήσουμε λοιπόν τη μνήμη ζωντανή, πηγή έμπνευσης και ενότητας. Γιατί η ιστορία δεν ανήκει μόνο σε όσους έζησαν το παρελθόν, ανήκει σε όλους εμάς που θέλουμε να χτίσουμε ένα μέλλον με νόημα. Ας τιμήσουμε λοιπόν τη μνήμη των ηρώων μας, ας εμπνευστούμε από την ιστορία μας και ας εργαστούμε όλοι μαζί για μια Κύπρο ειρηνική, δίκαιη και ευημερούσα για όλους τους πολίτες της με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις γενιές που έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας τον κύριο Ευαγόρα Μαυρομάτη, πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας της Γαλλίας και της υπόλοιπης Ευρώπης, με αφορμή την επέτειο της Κυπριακής Μέρας της Ανεξαρτησίας, και τον ευχαριστούμε. Κύριε Ευαγόρα Μαυρομάτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Η 1η Οκτωβρίου είναι μια σπουδαία ημερομηνία της ιστορίας της Κύπρου. Μπορείτε να σχολιάσετε τον εορτασμό και να μας πείτε λίγα λόγια για το νόημα της γιορτής σήμερα, επίσης την σημασία της μέρας προς την νεολαία? Οι νεαροί ενδιαφέρονται σε αυτή την ιστορική επέτειο.
1: Όπως το είπατε, η 1η Οκτωβρίου είναι μια σημαδιακή μέρα. Απλούστατα είναι η εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ξέρετε, η Κύπρος ήταν υπό αγγλική κατοχή, να το πούμε έτσι, σχεδόν έναν αιώνα. Το 1955 ο ελληνοκυπριακός πληθυσμός ξεσηκώθηκε εναντίον των απικιοκρατών των Άγγλων για την εξαρτησία της. Βέβαια δεν ήταν ο αγώνας της ΕΟΚΑ, που λέμε Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, δεν ξεκίνησε για την ανεξαρτησία, αλλά για την ένωση της Κύπρου μετά της Μητρός Ελλάδος. Εξάλλου έτσι ήταν και ο όρκος της ΕΟΚΑ που έδιναν τα παλικάρια της τότε το 1955. Πρέπει να ξέρετε ότι ήταν ο πρώτος εντιαπαικιακός αγώνας που έχει γίνει, με αυτό του είδους το Αντάρτικο, που ήταν διαφορετικό από τα άλλα και ενέπνευσε πολλές χώρες που ήταν υποκατοχή. Η ένωση δεν έγινε, καταλήξαμε στις συμφωνίες Ζερίχη Λονδίνου και στην εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, η μέρα σήμερα είναι πολύ σημαντική. Εορτάζουμε αυτή την ημέρα, την ανεξαρτησία της Κύπρου. Είχε την πρώτη της κυβέρνηση. Η Κύπρος γίνεται ανεξάρτητη και μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Τέτοιες μέρες, το Σεπτέμβριο του 1961, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εκφώνησε τον πρώτο του λόγο εις τα Ηνωμένα Έθνη σαν ανεξάρτητο κράτος. Τώρα, με ρωτάτε αν οι νέοι κατά κάποιον τρόπο γιορτάζουν αυτήν. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο, εξαρτάται ποιοι οι νέοι. Οι νέοι της Κύπρου, ναι, το γιορτάζουν, ξέρουν τι σημαίνει και τη σημασία. Αυτό που θα ήθελα να προεκτείνω λίγο την ανάλυση είναι αν στον ελληνισμό ξέρουν κάτι για αυτή την ημέρα, και εάν διδάσκονται στα σχολεία. Αυτό δεν το ξέρω, τι είναι αυτό το μέρος της Κυπριακής ιστορίας και της υπόλοιπης δηλαδή. Στην Κύπρο ναι, το γιορτάζουνε, ξέρουνε γιατί, και επίσης ξέρουνε και για την εισβολή στην Κύπρο, το ζούνε, αλλά οι νέοι δεν θα μπουνε στην ανάλυση πώς φτάσαμε εδώ στις συμφωνίες και πώς φτάσαμε στην εισβολή των Τούρκων, που κατέχουν μέχρι σήμερα, εδώ και 52 χρόνια και πλέον, το ίμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τους 200 και τόσες χιλιάδες πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, με τη μη εξακρίβωση όλων την τύχη των αγνοωμένων, όπου η Τουρκία προβάλλει όλα τα εμπόδια για να σκάψουμε στους ομαδικούς τάφους, διότι δυστυχώς τους βρίσκουμε όλους στους ομαδικούς τάφους. Σε ορισμένες περιοχές μας λένε όχι, είναι στρατιωτικές περιοχές, και αυτό είναι για να καλύψουν τη βαρβαρότητά τους, διότι σε πολλούς ομαδικούς τάφους βρήκαμε τον πατέρα με τα δύο του παιδιά και το ένα το παιδί τριόχρονο με μία σφαίρα στο κεφάλι. Οι Τούρκοι θέλουν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν αυτήν την πραγματικότητα, διότι οπωσδήποτε τους καίει και κάνει ζημιά. Τις κάνει ζημιά ναι ή όχι, οι Τούρκοι δεν καταλάβουν από κάτι τέτοια, έχουν τη δική τους πολιτική και με σκοπό την κατάληψη όλης της Κύπρου. Θέλουν μία λύση, την οποία να έχουν το δικό τους το αυτόνομο, να ελέγχουν και την υπόλοιπη. Θέλουν μία λύση των δύο κρατών και να ελέγχουν και το τμήμα, ας το πούμε, το ελληνοκυπριακό. Η Κύπρος όμως, αν το έχετε προτσέξει τελευταίως, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, έκανε πολύ μεγάλα βήματα με τις συμφωνίες που έχει με τα κράτη της περιοχής εκεί, και που λέμε στα γαλλικά η Λεφέ Σαβουάρ, η Κύπρος είναι εκεί αντισποσάμπλη για την περιοχή. Είναι η μόνη χώρα που έχει καλές σχέσεις και με το Ισραήλ και με τις αραβικές χώρες, και οτιδήποτε γίνει στην περιοχή βλέπουμε να έχουν σαν βάση την Κύπρο. Η Κύπρος βοηθάει όλες τις χώρες που τις το ζητάνε και έχουν ανάγκη στην περιοχή. Είναι πάντοτε ο ρόλος της Κύπρου, αυτό που λέγαμε και παλιά, είναι η προέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στη Μέση Ανατολή, και η Κύπρος έχει πράξει αυτόν τον ρόλο και τον διεκπαιρώνει πολύ πολύ πολύ καλά, και αυτό το αναγνωρίζουν όλες οι χώρες, βλέποντας και τις ασκήσεις που κάνουν και με τη Γερμανία και με την Ιταλία και κυρίως με τη Γαλλία. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι επίσης η ύψιστη σχέση με τη Γαλλία. Πάντοτε ήταν καλές οι σχέσεις μας με τη Γαλλία, αλλά μπορώ να πω τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα καλύτερη. Συμφωνίες υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα, στο οικονομικό, στο μορφωτικό ή στο στρατιωτικό, θα έλεγα, με τη συνεργασία που υπογράψαμε με τους Γάλλους στις 15 του Δεκέμβρη το 25 και νομίζω συνεχίζουμε ακόμη.
0: Ναι, αυτά είναι τα γεγονότα της επικαιρότητας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαγόρα Μαυρομάτη, και για την επέτειο της μέρας της ανεξαρτησίας. Μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στην Κύπρο. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε και βέβαια θα το γιορτάσουμε. Είναι η μέρα της Κύπρου, η μέρα της ανεξαρτησίας, η μέρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Ναι, ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Και τώρα, Ευαγόρα, ας πούμε λίγα λόγια στη μνήμη του πολύ αγαπητού μας φίλου και αδελφού, του Σεφ Ανδρέα, που μας λείπει.
1: Μπορούμε να πούμε πάρα πολύ για τον αγαπημένο μου αδελφό, τον Ανδρέα, που μας έφυγε. Για μας είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Είναι κάτι το οποίο είναι αξεπέραστο. Ο Ανδρέας ήταν ο μεγάλος δημιουργός και μοντερνιστής της ελληνικής κουζίνας. Ήταν ο πρώτος σεφ παγκόσμιο που πήρε έξω από την Ελλάδα το πρώτο αστέρι στην ελληνική κουζίνα και ελληνική, την ελληνίκ που λέμε, και την ανέβασε τόσο ψηλά και έβαλε την ελληνική κουζίνα στα μεγάλα σαλόνια. Γι' αυτό πάντοτε του άξιζε και του αξίζει, θα έλεγα, ένα μεγάλο μπράβο και του είμαστε όλοι ευγνώμονες.
0: Ήταν, είχε πάθος για την κυπριακή κουζίνα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καλό παράδεισο, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγόρα.
1: Καλό παράδεισο να έχει, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι. Γεια σας.
1: Γεια σας.